0: Poletje.
1: Summertime, baby.
0: Με τιμ κόμποστε ξύλο πολίτια, βεσίλο χράνει κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ne pozabite na.
2: That's it. I'm going inside.

0: Summertime, baby.
1: Με την κόμποστε ξύλο πολίτη, βεσίλο χράνη και κομμάρια.
2: Hope you like being hung over, you stupid bug.
1: Ne pozabite na.
2: That's it. I'm going inside.
1: Rock Radio. Чистый рок.